0: Πώς στε ποτσίλι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. We're gonna rock.

0: είμαστε ποτσίλι πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. Gonna rock.

0: όπως δεν ποτσίλει πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Chisty Rock.
2: Gonna rock.